Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που
0: Στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food, ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
3: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair, Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Παλιά συναισθήματα
3: με νέο ήχο.
2: Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Εύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
1: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν οριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
0: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
3: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
5: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ. Ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, Κος. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
7: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
8: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι μία και μισή.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερική.

0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Down we go.
1: Κλικ FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Milk FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 5.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93. Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
0: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
0: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
0: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογος Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ.

Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, One Republic και James Blunt. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

με τον Burna Boy και πάω τώρα στην Olivia Rodrigo, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολιτικά φορτισμένο σίγγλ. Το Serena Joy αναφέρεται στην Serena Joy Waterford από το δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Η παγκόσμια pop star τραγουδάει για ανθρώπους που κοιτάζουν αλλού, ενώ η ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων αφαιρούνται. Το έγραψε με τον συχνό συνεργάτη της Dan Negro κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του πρόσφατου άλμπουμ της, αλλά δεν τέριαζε καθόλου με το υπόλοιπο υλικό και έτσι αποφάσισε να το αφήσει εκτός δίσκου. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Και πάω τώρα στο νέο σύγκριτο των One Republic, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μια προειδοποίηση που έλαβε ο Ryan Tedder από τη μητέρα του πριν από χρόνια. Του είχε πει λοιπόν ότι όποιος βιάζεται συνεχώς να προχωρήσει, θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος. Όπως λέμε εμείς, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ο τζόγος, η βιασύνη, η απερίσκεπτη ζωή συνδυάζονται στους στίχους του Pay That Roll που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ. Ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
2: Παλιά συναισθήματα
3: με νέο ήχο.
2: Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν ο Ράφαελ με το Gotta Be Cool. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμείς τρελαινόμαστε για αυτό το track. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγα τραγούδια σαν κι αυτό έχουν μια αβίαστη και ευχάριστη ενέργεια. Το τραγούδι έχει γίνει διασκευή, όπως επίσης έχουν πάρει σάμπλα από αυτό αρκετοί καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι και ο Tupac το 1998. Τώρα η LBGO, η Bruno B και η Carola δίνουν νέα πνοή στο κλασικό track, μετατρέποντας τη μελωδία τους σε ένα disco house anthem, ενώ δεν λείπουν και τα εκπληκτικά φωνητικά της Clover County. Όλοι αυτοί έρχονται τώρα στο New Music Show με το Do For Love.

You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Music της Madonna ήταν το πρώτο single από το 8ο ομότιτλο άλμπουμ της. Η έμπνευση προήλθε από μια συναυλία του Sting, στην οποία είχε παρευρεθεί με το κοινό να ήταν ήσυχο, μέχρι που ο Sting άρχισε να παίζει επιτυχίες των Police. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να χορεύει και έτσι σκέφτηκε το τι μπορεί να κάνει μουσική στους ανθρώπους. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο με τον Mirguet, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας, καθώς εκείνος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Τις πρώτες δύο μέρες που ηχογραφούσαν ήταν έξαλλοι και είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να μεταφράζει συνέχεια. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 25 χώρες ανάμεσά τους και στην Αμερική, όπου εκεί έγινε το 12ο νούμερο 1 της. Είναι το δεύτερο πιο εμπορικό CD single τη δεκαετία του 2000 εκεί. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ το βίντεο αναδείχθηκε Best Pop Clip of the Year στα Billboard. Το Music λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Γεια σας. Είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. RG Medusa και Πολιάνα ήταν το Μελωδία. Και είναι λίγο άκυρο να βγάζει στα τέλη του καλοκαιριού ένα τραγούδι με τίτλο Tastes Like Summer. Αλλά ο James Blunt το τόλμησε. Το έγραψε ο ίδιος μαζί με τους Red Triangle και ένα μέρος του ηχογραφήθηκε στην παραλία του Dorset. Το Dorset είναι ένα μέρος στην νοτιοδυτική Αγγλία το οποίο φημίζεται για τις εντυπωσιακές ακτές που έχει κατά μήκος της μάχης. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες τρόμου A24 και δείχνει τον James Blunt να απολαμβάνει ένα μοναδικό δείπνο, αλλά για έναν. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ζυγού και Ira Star στο Woman και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Το All About the Money της Meja κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1998 και μετά ακολούθησε όλη η Ευρώπη. Έγινε επιτυχία σε αρκετά charts και μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Ολλανδία. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 12, ενώ στην Αμερική μέχρι το 36 στο Dance Chart. Το 2012 το Porsis, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά website στην Πολωνία, το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Συμφωνώ κι εγώ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: lost in the crush.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή μου ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό το ακούγαμε παντού όπου και να πηγαίναμε αυτό το καλοκαίρι μαζί με τα Frohouse ελληνικά remixes, τα γνωστά βέβαια που ξέρετε. Mike's Mind, Chill 77 και Ancho Up στο Παπαούτε, στο remix που ακούμε ειδικά εδώ στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε το When You Were Young. Το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ των Killers με τίτλο Sam's Town έγινε το πρώτο τους που έφτασε στην κορυφή του Rock Chart στην Αμερική. Επίσης είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο επίσημο chart στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αναδείχθηκε Best Video στα Q Awards ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy αλλά και για άλλα βραβεία. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: ιδιαίτερη φωνή του για το μείγμα pop, soul και ηλεκτροήχων, ο Mos Kena έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την θέση του στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Με το Worshipping the Sun μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και τις ηλιόλουσες μέρες του. Η ομάδα πίσω από το track έχει δώσει επιτυχίες σε ονόματα όπως One Direction και Rag & Bone Man, ενώ το single συμπεριλήφθηκε αμέσως σε λίστες σημαντικών ραδιοφωνικών σταθμών. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Mos Kena and you're listening to my brand

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σάλντα Βίντσι και Περσέμπρεση. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: τον Click 93. Είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: 2, 1, 2, 3.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kiss FM 93.

0: Axel. DJ U.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τις μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93. It's so lovely when it's sunny.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
2: In the mix with Tassos Pillarinos.

0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Ποιήνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: station. Here we go, here we go, here we go.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.